0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Α, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα. Shine bright like a diamond. Shine

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

διαβίβεις. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
9: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
10: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και

0: ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
2: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: εμείς.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντης Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
5: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
6: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίνης.
5: Πρωταγωνιστούν
6: Λένα Παπαλιγούρα,
5: Μελέτης Ηλίας,
6: Μιχάλης Οικονόμου,
5: Θανάσης Ντόβρης,
6: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
5: Γιώργος Νούσης,
6: Βαγγέλης Αλευρής,
5: Ιώβη Φραγκάτου.
6: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
7: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
5: Προπόληση more.com.
2: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.

0: στη μεγάλη ποικιλία κρέατος και βασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η καριάτιδα του Γιώργου Καπνιακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία.

0: Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1
1: για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
1: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμή.

0: άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφύπουλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφύπουλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
4: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
4: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
4: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
5: Δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει?
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
6: Black Dog.
8: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.000

0: και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
1: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία. Βιομηχανικά υλικά.

0: Ακουστικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου ταυτί.
2: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
3: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει ΒΕΑΚΙ.
3: After bitch.
4: Δεν το καλέ.

0: ξέρω εγώ, Μάρτα, πεις και τα μίτς.
1: Ρωμαίο!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό!
1: Ασύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρί καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντισμα Καβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
5: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Λένα Παπαλιγούρα,
4: Μελέτης Ηλίας,
5: Μιχάλης Οικονόμου,
4: Θανάσης Ντόβρης,
5: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
4: Γιώργος Νούσης,
5: Βαγγέλης Αλευρής,
4: Ιώβη Φραγκάτου.
5: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
6: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
4: Προπόληση more.com.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος σκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε.

0: Όλοι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόνται τους προσκυνητές και ευτέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του, αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν η πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη Βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η ανάστασή του, η εξύψωσή του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύεις στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός, θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μη πιστεύεις σε αυτόν και θα χαθείς αιώνια χωρίς τον Χριστό. Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,1.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Let me
0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ακόμα ρε τα μπιτς και τα μίτς. Κάθε Σάββα, κάθε Σάββατο στις
1: 5. Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα, 88,6.

0: αυτά που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα,
3: Μελέτης Ηλίας,
4: Μιχάλης Οικονόμου,
3: Θανάσης Δόβρης,
4: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
3: Γιώργος Νούσης,
4: Βαγγέλης Αλευρής,
3: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά. Πάμε
1: τώρα δυνατά. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ακόμα, ρε, τα μπιτς και τα μίτς. Κάθε Σάββα, κάθε Σάββατο στις 5.
1: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
4: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
5: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
7: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
8: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
9: Όλα σε ένα σημείο.
8: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
10: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda

0: και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Είστε έτοιμοι!
4: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Τι μπορώ να τα ξέρω εγώ, Μάρι, τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
5: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Λένα Παπαλιγούρα,
4: Μελέτης Ηλίας,
5: Μιχάλης Οικονόμου,
4: Θανάσης Ντόβρης,
5: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
4: Γιώργος Νούσης,
5: Βαγγέλης Αλευρής,
4: Ιώβη Φραγκάτου.
5: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
6: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
4: Προπόληση more.com.
7: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται.

0: σωστοί, γρήγοροι, ανθρώπινοι. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική.

Memphis. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντισμα Καβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση.

0: Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαι, παιδιά. Δεν ξέρω αν πιστέψατε πως δεν θα έρθω σήμερα, ότι θα λείψω.
1: 88,6. Στην παρέα σου τώρα, η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Αλφα. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
0: Λίγο το πάρκινγκ, λίγο κάτι έτσι αναποδιές μικρές που μας τύχανε και θέλω να πιστεύω πως αυτές ήτανε, φύγανε. Να καλησπερίσω την πιο όμορφη. 16-8 σήμερα, ελπίζω να περάσατε όμορφα όσοι πήγατε κάπου και επιστρέψατε. Όσοι είστε ακόμη διακοπές, να περνάτε σούπερ και να κάνετε βουτιές και για μας. Όπως σε κάθε εκπομπή, έτσι και απόψε έχω ετοιμάσει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για να περάσουμε ευχάριστα το βράδυ Κυριακής και δει για αυτούς που αύριο επιστρέφουν στην εργασία τους έπειτα από την άδεια του 15 Αυγούστου. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Μιας και η απόψινή μας καλεσμένη δηλώνει ποιήτρια και θα την γνωρίσουμε σε λίγο. Εσείς δηλαδή, εγώ την ξέρω, και συγκεκριμένα θα συζητήσουμε τι θέλει να πει η παροιμία. Γιατί οι παροιμίες εμπεριέχουν συμπυκνωμένη εμπειρία, λαϊκή σοφία και θέλουμε να δούμε κατά πόσο ισχύουν και σήμερα. Γιατί τελικά και η παροιμία και η ποίηση προσπαθούν να πουν πολλά με λίγες λέξεις. Τι λέτε, ξεκινάμε? Καλή ακρόαση!

0: Ava Max και Salt. Αυτό που ακούμε μόλις τώρα στον αέρα του Αλφα 88,6. Την καλησπέρα μου στη Βίκη που στέλνει καλησπέρα. Κορίτσι, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά. Και περιμένω φυσικά και τα δικά σας μηνύματα είτε στο Instagram alpharadio886. Δεν ξεχνάτε, παιδιά, να μου γράφετε όνομα, καθώς στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσω για εσάς ένα χειροποίητο κόσμημα από το e-shop μου www.magdarte.gr. Και ήρθε η ώρα να καλωσορίσω τη σημερινή μου, την απόψινή μου καλεσμένη. Γεια σου, Ζωή.
1: Γεια σου, Μάγδα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην παρέα σας και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.

0: Να είμαστε ευλογημένοι από την Παναγία μας, όλοι μας, και να έχουμε υγεία. Αυτό είναι που εύχομαι εγώ. Πώς πέρασες χθες?
1: Καλά. Ήταν ένας μάλλον δροσερός 15 Αυγουστός, mm-hmm. και αυτό λειτουργήσε θετικά, νομίζω.
0: Ναι, για όλους μας. Χαίρομαι που είσαι εδώ και εμείς γνωριστήκαμε στη δημιουργική γραφή ως οι μαθήτριες. Mm-hmm. Εσύ βέβαια εξέδωσες ποιητική συλλογή.
1: Δύο
0: ποιητικές συλλογές. Εγώ έχω τη μία γι' αυτό. Και μάλιστα θα ήθελα να μου εξηγήσεις τον υπέροχο τίτλο «Απόντες του Μεθοδευμένου».
1: Ο τίτλος λοιπόν της πρώτης ποιητικής συλλογής, mm-hmm. είναι από ένα ποίημα όπου μιλάει για τους ανθρώπους που δεν μεθοδεύουν τις καταστάσεις. Mm-hmm. Που εξακολουθούν να μένουν πιστοί στις αξίες, στις ιδέες τους, παρά το τίμημα που πληρώνουν και το γεγονός ότι πολλές φορές βρίσκονται εκτός των λεγόμενων κυκλωμάτων.
0: Μάλιστα. Άρα το εξέλαβα πολύ σωστά. Κάποιους ανθρώπους σαν και εμένα και σένα, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Χαίρομαι που είσαι εδώ. Έχουμε να πούμε πολλά. Και σήμερα συγκεκριμένα το τι θέλει να πει ο ποιητής. Φυσικά είναι συμβολικός ο τίτλος εκπομπής, λόγω του ότι ήρθες εσύ σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Που σου αρέσει η ποιήση και μάλιστα την υπηρετείς πολύ άξια, θα έλεγα.
1: Να είσαι καλά.
0: Απλά σήμερα θα αναλύσουμε λίγο τις. Αυτές τις σοφές παροιμίες του λαού, που τις ελληνικές παροιμίες, κάποιες από αυτές τέλος πάντων, γιατί είναι άπειρες, εγώ επέλεξα μερικές και θα ήθελα να δούμε κατά πόσο ισχύουν σήμερα ή τέλος πάντων μπορούμε να τις προσαρμόσουμε στα σημερινά δεδομένα. Ας δούμε πρώτη. Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Ισχύει ή μήπως σήμερα, αν δεν βιάζεσαι, σε προσπέρνουν όλοι? Τι λες?
1: Καταρχάς, ούτως ή άλλως, η παροιμία έχει και την αντίθετη της παροιμία. Mm-hmm. Δηλαδή, το γοργόνι λέει ο λαός και χάρη να έχει.
0: Θα σου το έλεγα αμέσως μετά, με πρόλαβες.
1: Στην πράση λέει κολλάει το σύντερο.
0: Όντως, τι ισχύει τελικά? Είναι ανάλογα την περίσταση?
1: Σίγουρα είναι ανάλογα την περίσταση. Mm-hmm. Είναι, οι παροιμίες βγήκαν μέσα από το λαό και τα βιώματά του, okay. Παρόλα mm-hmm. αυτά, πάντοτε υπάρχει αυτή η άποψη, υπάρχουν και πολλές άλλες όμως. Στη σημερινή εποχή λοιπόν, που οι ρυθμοί είναι φρενήρης, mm-hmm. νομίζω ότι πολλές φορές δεν έχουμε το περιθώριο να πηγαίνουμε αργά.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Μπορεί ένα ποίημα να γραφτεί στο πόδι στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο deadline? Είναι εύκολο?
1: Οι ποιητές συνήθως δεν έχουν deadline, γιατί η ποίηση δεν έχει μεγάλο εμπορικό, mm-hmm. ας πούμε,
0: αντίκτυπο.
1: Ενδιαφέρον. Mm-hmm. Οπότε οι εκδότες δεν σε πιέζουν να παραδώσεις.
0: Στην περίπτωση που, ας πούμε, ότι είχε κάποιο ποίημα και έπρεπε να γραφτεί.
1: Αυτό εξαρτάται από τον δημιουργό. Mm-hmm. Υπάρχουν δημιουργοί που λένε ότι τους ήρθε το ποίημα και βγήκε πνευστή σε μια στιγμή, σε ένα mm-hmm. απόγευμα κτλ. Εγώ δυστυχώς δεν μου έχει τύχει ακόμη μέχρι mm-hmm. σήμερα αυτό. Δεν είμαι μέχρι στιγμής σε αυτή την κατηγορία. Εμένα μου έρχεται η ιδέα και από εκεί και μετά το δουλεύω και το ξαναδουλεύω πολύ το ποίημα.
0: Δηλαδή σκίζεις, πετάς χαρτιά και ξανά από την αρχή.
1: Θα σου πω ότι, ας πούμε, στη δεύτερη ποιητική συλλογή mm-hmm. που ήταν η εκχώρηση αρμοδιοτήτων, υπήρχαν ποίηματα παλιότερα της πρώτης, mm-hmm. τα οποία έκρινα ότι θέλω ακόμη να τα δουλέψω μέχρι να τα
0: Μάλιστα.
1: εκδώσω.
0: Κατάλαβα. Ας πάμε να ακούσουμε μουσική. Επιστρέφουμε με άλλη μία παροιμία που σου έχω ετοιμάσει στη συνέχεια να τη συζητήσουμε. Πολύ όμορφα μας τα λες και φυσικά πάντα απολαμβάνω τη συζήτηση μαζί σου. Πάμε να ακούσουμε Dracula, Time in Bala και Jenny. Αμέσως μετά έρχεται ο Justin Bieber με την Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Και η Ζεϊνά με το Ζανάντο. Τρεις επιτυχίες στη σειρά, που αλλού, στον Α88,6.

0: 2. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88.6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch. Δεν το

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα. Εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Καλησπέρα να στείλω στην αδελφή μου τη Χρύσα που μας ακούνε εκεί πέρα, στο Θανάση, τον Αναστάση, τον Παντελή, την Ελευθερία, την Κατερίνα ενδεχομένως. Πολλά πολλά φιλιά σε όλη την παρέα. Η Νικολέτα γράφει χρόνια πολλά Μάγδα και Ζωή, ευχαριστούμε για την παρέα. Να ακούσουμε κάτι από σία, φυσικά θα ετοιμάσω κάτι πολύ καλό στη συνέχεια για σένα. Την καλησπέρα μου και στην Αγάπη από Κέντρο που διαμαρτύρεται για τις πολλές διαφημίσεις. Δυστυχώς, αγάπη μου, δεν είναι στο δικό μου χέρι αυτό. Και αυτές είναι που πληρώνουν και ένα ραδιόφωνο εδώ που τα λέμε. Οπότε είναι αναγκαίο κακό, θα έλεγα. Την καλησπέρα μου και χρόνια πολλά. Δεν ξεχνάμε σήμερα, η Μελίνα Σλανίδου στις 10 η ώρα θα βρίσκεται στο 5ο μουσικό σταυροδρόμι Φιλίππων στις Κρινίδες Καβάλας. Η είσοδος είναι ελεύθερη, 10 η ώρα απόψε. Είναι μια καλή ευκαιρία, αν δεν έχετε κανονίσει κάτι, μόλις τελειώσει η εκπομπή δηλαδή, μπορείτε μετά να πάτε στη Μελίνα Σλανίδου για να σας έχουμε και εμείς την παρέα μας φυσικά. Και η απόψινή μας εκπομπή όμως έχει συνοδοιπόρο το πιο παλιό και αγαπημένο στέκι της Καβάλας, το μετά τις 10 που για πάνω από 35 χρόνια παραμένει στο ύψος του, κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Ανεβαίνεις εκεί στον τέταρτο όροφο που όλα είναι απαράμιλα, η θέα, η ποιότητα, η ευγένεια στο σέρβις, όλα σε κάνουν να νιώθεις αμέσως ως φιλοξενούμενος παρά ως ένας ακόμη πελάτης του. Θα το βρείτε στη Βενιζέλου 22 στον τέταρτο όροφο, τηλέφωνο κρατήσεων 2510 836 690. Και θα ήθελα τώρα, Ζωή, να σου απευθύνω το λόγο και να σχολιάσουμε την παροιμία

0: όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Πιστεύεις ότι αυτή θα μπορούσε να περιγράψει άνετα ένα meeting του 2026, ας πούμε?
1: Νομίζω ότι αυτή είναι διαχρονική. Διαχρονική. Mm-hmm. Θεωρώ ότι όταν υπάρχουν πολύ περισσότερες απόψεις και άνθρωποι από όσους πολλές φορές χρειάζονται, mm-hmm. τότε ναι, υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις, καμιά φορά και προσωπικές αντιπαραθέσεις, mm-hmm. και αντιπαλότητες, οπότε ναι, αυτή νομίζω ότι είναι διαχρονική.
0: Και όντως αργεί να ξημερώσει, γιατί κολλησιεργούμε. Στην ουσία. Ξέρεις, ναι. Πάτη, όμως, εντάξει, είναι βασικά το ότι είμαστε και σε μια εποχή που όλοι έχουν άποψη και θέλουν να την εκφράζουν και έχουν βήμα να την εκφράσουν.
1: Και είναι και καλό ότι έχουν άποψη και τους δίνεται και το βήμα. Το θέμα παντού
0: για
1: είναι...
0: Για κάποιους δεν συμφωνώ βέβαια, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι που απλά θέλουν να βγάλουν κακία. Δεν έχουν σωστή τεκμηριωμένη άποψη, ας πούμε, να πούνε κάτι λογικό που θα πεις ναι, αυτό το ακούω και θέλω, ας πούμε, να το επεξεργαστώ και ίσως να θεωρήσω κι εγώ.
1: Η πρόθεση μετράει πάντοτε. Mm-hmm. Ένα αρνητικό σχόλιο ή μία αντίθετη από τη δική μας τοποθέτηση είναι πάντοτε καλοδεχούμενη, mm-hmm. αρκεί να μην περιέχει κακή πρόθεση και εμπάθεια.
0: Έτσι. Να είναι περισσότερο, ας πούμε, να έχει κριτική σκέψη, να το πω έτσι, να περιέχει και στην ουσία να σου δώσει κάτι. Γιατί αν μία άποψη δεν σου προσφέρει κάτι και είναι απλά μόνο για να βγάλει ο άλλος κάποια αποθυμένα, κάποια κόμπλεξ ή οτιδήποτε άλλο, εκεί ναι. Αλλά οι κοκόροι γενικότερα είναι πολλοί, αυτό ήθελα να πω. Εκεί καταλήγουμε.
1: Σωστά, βέβαια υπάρχει και το ισχύσαν τη ενώση.
0: Βέβαια. Είναι τα αντίθετα,
1: πάντοτε
0: ξέρεις.
1: Πάντοτε υπάρχουν οι δύο πλευρές.
0: Έτσι. Δίνουμε τον λόγο στη μουσική, Forever Till The End. Υπέροχο κομμάτι και πολύ πολύ αγαπημένο. Σας το αφιερώνω και το ακούμε αμέσως τώρα.

0: Rihanna, Calvin Harris, This is what you came for. Υπέροχο κομμάτι και αυτό. Έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια, θα ακούσουμε και τη Σία, στο Παπούλι και την Νικολέτα. Την καλησπέρα μου να στείλω και στον Ηλία. Για Μάγδα, ήταν ο πιο δροσερός 15 Αύγουστος όντως. Ευχαριστούμε για την παρέα. Και εμείς φυσικά ευχαριστούμε για την παρέα. Αμφίδρομα είναι αυτά εδώ. Και πάμε τώρα να δούμε μία άλλη παροιμία που χρησιμοποιούμε πολύ. Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Έχει πολύ ενδιαφέρον για συζήτηση συγκεκριμένη παροιμία, γιατί έχουμε συνδέσει την αλήθεια με ανθρώπους που, ας πούμε, δεν ακολουθούν τους κοινωνικούς κανόνες κατά κάποιο τρόπο.
1: Αυτό είναι σωστό. Όσο πιο άφθορος είναι κάποιος στο κοινωνικό φέρεσθε, εκδηλώνεται πιο εύκολα και μέσα από τα λόγια του μπορείς να καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει. Mm-hmm. Και τα παιδιά είναι η αλήθεια ότι πριν μάθουν τους κοινωνικούς κανόνες ευγένειας, νομίζω ότι είναι όντως πιο αληθινή η συμπεριφορά τους.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και υπάρχουν και άνθρωποι
1: που μένουν παιδιά.
0: Αυτό, ναι. Που διατηρούν την παιδικότητά τους κατά μεγάλο ποσοστό, οπότε είναι λίγο πιο αυθόρμητοι. Μπορεί να φαντάζουν αφελείς, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι αυθόρμητοι. Εγώ, ας πούμε, αρκετές φορές λέω αυτό που σκέφτομαι και δεν το φιλτράρω. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προσβάλλω κάποιον, απλά μπορεί να εκθέσω εμένα, να το πω έτσι.
1: Αυτή είναι η καλή εκδοχή, γιατί υπάρχει και το λεγόμενο, ας πούμε, και καλυμμένης αγένειας, που λέει «Αχ, εγώ θα σου το πω όπως είναι», γιατί εγώ είμαι ειλικρινής και σου πατάω μια κακία που στο κάτω κάτω και κανένας δεν τη ζήτησε.
0: Εκεί υπάρχει μια σύγχυση, δεν είναι πάντως ειλικρίνη αυτό. Αυτό είναι αγένεια, όντως.
1: Ναι, εκεί δεν είναι
0: και
1: η κακία, αλήθεια,
0: θα έλεγα.
1: Είναι η κακή πρόθεση που λέγαμε πριν.
0: Ακριβώς. Έτσι. Ακούς ξένη μουσική η ζωή?
1: Η αλήθεια είναι πως όχι.
0: Όχι, μήπως είναι καιρός να αρχίσεις να ακούς?
1: Είναι μία αρχή εκπομπή.
0: Να γίνουμε εμείς η αφορμή.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: 98,6. Στην παρέα σου τώρα η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Αλφα. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Να καλησπέρισω και τη φίλη μας τη Λία. Καλησπέρα Μάγδα, εγώ ψηφίζω όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Το έχω επιβεβαιώσει άπειρες φορές. Γιατί όχι? Όλοι μας έχουμε αγαπημένες παροιμίες, πιστεύω. Μία από αυτές που είναι και να πω της ειδικότητάς μου ζωή, ότι λάμπη δεν είναι χρυσός. Δεν είναι πολύ επίκαιρη τώρα με τα social.
2: Α, ναι. Ναι, τώρα που η εικόνα είναι το παν.
1: Που βλέπουμε, ας πούμε, στα social media καθημερινά ανθρώπους, ζωές, εικόνες που μοιάζουν τέλειες και...
2: Βλέπουμε και αυτό το απίστευτο με τα φίλτρα, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Εγώ δεν χρησιμοποιώ ποτέ γιατί το θεωρώ και αστείο. Mm-hmm. Κυκλοφορώ, με βλέπει ο κόσμος.
1: Ακριβώς.
2: Ποιο να ξεγελάσεις και γιατί.
1: Κοίταξε, άντε και κανένα σπυράκι μπορεί. Αλλά από εκεί και πέρα να με αδυνατήσω, ενώ ας πούμε ο κόσμος με βλέπει και με ξέρει έτσι, για ποιο λόγο να το κάνω?
2: Ή ας πούμε να εμφανιστώ ξαφνικά με εικόνα προ-20ετίας. Δεν έχει νόημα, νομίζω.
1: Ακριβώς. Είναι όμως ότι αποτυπώνουμε συνήθως, και αυτό μου θυμίζει μία συνέντευξη Ρούλας Αλεξίου που είχα διαβάσει παλιά. Αποτυπώνουμε συνήθως τις όμορφες στιγμές μας. Δηλαδή, ανεβάζουμε τις όμορφες στιγμές, μοιραζόμαστε. Εννοείται. Δεν θα μοιραστούμε ούτε ότι μαλώσαμε με τον άντρα μας, ούτε ότι, ξέρω εγώ, τι άλλο να σου πούμε, τον γείτονα. Τίποτα τέτοιο. Όπως και είχε πει η Χαρούλα Αλεξίου, γι' αυτό ξεχνάμε όταν χωρίζουμε από ένα γάμο, γιατί αποστασιοποιούμαστε, εξειδανικεύουμε καταστάσεις, γιατί στις φωτογραφίες και στα άλμπουμς βλέπουμε πολύ όμορφες στιγμές. Αυτό γίνεται και με τα social στην ουσία. Γι' αυτό εξειδανικεύουμε ανθρώπους και καταστάσεις. Και μετά, ας πούμε, λέμε, μερικές φορές μπαίνουμε και στη σύγκριση, γιατί γι' αυτό λένε οι ψυχολόγοι, μην συγκρίνεσαι, μην μπαίνεις σε social και βλέπεις τους άλλους ότι είναι τέλεια η ζωή τους.
2: Κοίταξε, καταρχάς νομίζω ότι έχει να κάνει και με το ότι οι άνθρωποι όσο πιο δύσκολα περνάνε θέλουν συχνά να βγάζουν την εικόνα του αντίθετου. Mm-hmm. Αλλά πάντοτε κακά τα ψέματα λειτουργεί και η φιλαρέσκεια.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Συνήθως, ας πούμε, βλέπεις ότι με τα φίλτρα ανεβάζουν όχι μόνο γυναίκες, οι άνθρωποι θα έλεγα, mm-hmm. αυτό που θα θέλαν να είναι.
1: Ναι. Σίγουρα. Είναι βασικά, και αυτό έχει πολύ ψωμί η συζήτηση που λένε. Θα μπορούσαμε να συζητάμε πολλές mm-hmm. εκδοχές. Η αλήθεια είναι, ας πούμε, εμένα μου αρέσει να μοιράζομαι φωτογραφίες που είναι αγαπημένα μου.

0: μουσική, αποφθέγματα, κειμένα, τέτοια πράγματα. Άλλος το αρέσει, ας πούμε, έχει τύχει μια φίλη μου να μου πει όλη μέρα τη φάτσα σου βλέπουμε. Λέω και τι να ανεβάζω, ας πούμε.
1: Καταρχάς, δικιά σου είναι η σελίδα, δικό σου είναι το Facebook, ανεβάζεις ό,τι θέλεις. Όποιος δεν θέλει, δεν το βλέπει.
0: Ναι, κάπως έτσι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ο καθένας το χρησιμοποιεί όπως νομίζει.
0: Mm-hmm.
1: Όποιος δεν του αρέσει, δεν είναι υποχρεωμένος να βλέπει και να ακολουθεί κανέναν, έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα. Ό,τι λάμπη δεν είναι χρυσός, πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι αντίθετο σε παροιμία? Σου έρχεται κάτι στο μυαλό?
1: Δεν μου έρχεται κάτι αυτή τη στιγμή.
0: Δεν πειράζει. Έχουμε για τη συνέχεια να πούμε, όχι να πούμε, να παίξουμε. Σου έχω ετοιμάσει τον δεκάλογο με τα διλήμματα, που έτσι αβίαστα θέλω να μου απαντάς, χωρίς να σκέφτεσαι, να αιτιολογείς κτλ. Σε πολύ λίγο όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε Dua Lipa και Physical.

0: Ήρθε η ώρα να δούμε το top 5 που δεν καταφέραμε να παρουσιάσουμε στην προηγούμενη εκπομπή και το έχω ετοιμάσει με τόσο πολύ αγάπη και επιμέλεια. Είναι τα πιο αγαπημένα soundtracks ταινιών όλων των εποχών ζωή. Θες να τα ακούσουμε?
1: Βεβαίως και θέλω.
0: Στο νούμερο 5 συναντάμε αυτό εδώ. Για άκουσε να μου πεις αν σου λέει κάτι.

Στο νούμερο 5 λοιπόν είναι η Aerosmith. I don't want to miss a thing. Αναφερόμενη στην ταινία Αρμαγεδόν το 1998, το μοναδικό κομμάτι των Aerosmith που έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 μάλιστα. Και παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες μπαλάντες των 90s. Ας ακούσουμε λίγο και να πάμε στο νούμερο 4. Είμαι σίγουρη ότι εκεί το ξέρεις και σου λέει πολλά το κομμάτι.

Rocky 3, 1982. Ίσως το πιο διάσημο τραγούδι προπόνησης στην ιστορία του κινηματογράφου. Σύμβολο δύναμης, επιμονής και νίκης. Survivor, Eye of the Tiger. Ας απολαύσουμε

0: Of My Life, αναφερόμενη στην ταινία Dirty Dancing, το 1987. Το ακούμε και σε γάμους πολύ αυτό.
1: Πάντως και αυτό και το προηγούμενο, επιτέλους είναι κομμάτια που όντως ήμουν πολύ μικρή όταν παίζαν.
0: Και διαχρονικά.
1: Όταν πρωτοβγήκαν εννοώ.

Αυτό αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ντουέτα του κινηματογράφου. Κέρδισε Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια χορού αλλά και ρομαντικών στιγμών.

0: μου τη φωνή. Whitney Houston, I Will Always Love You, από την ταινία The Bodyguard 1992. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φυσικά η ερμηνεία της Whitney Houston απογείωσε την ταινία. Ανατριχιάζω, δεν ξέρω, με αυτή τη φωνή.
1: Είναι εξαιρετική.
0: Αλλά και η φωνή στο νούμερο 1 είναι καθηλωτική. Πάμε να ακούσουμε τι έχουμε εκεί. Από την πρώτη νότα το καταλαβαίνεις, νομίζω.
1: Ναι. Τεράστια επιτυχία και η ταινία και το τραγούδι.
0: Celine Dion, My Heart Will Go On, Τιτανικός φυσικά, 1997.

Έτσι λοιπόν κορυφώθηκε το Top 5 μας. Αυτό το τραγούδι ταυτίστηκε με την πιο επιτυχημένη ερωτική ταινία της δεκαετίας του 90. Τον Τιτανικό, κέρδισε Όσκαρ και Γκράμι και συγκινεί μέχρι και σήμερα. Αυτά με το σημερινό μας Top 5. Έχουμε πιστεύω και συνέχεια, καθώς υπάρχουν πολλά κομμάτια

0: και που θα μπορούσαμε να αναδείξουμε ως soundtracks ταινιών. Έτσι δεν είναι ζωή. Μου έδωσε και εσύ πολύ ωραίες ιδέες. Θα το δούμε και αυτό, δηλαδή από ταινίες που...
1: Έχουν σχέση με κάποιο τρόπο με την Ελλάδα.
0: Με την Ελλάδα, βεβαίως. Θα το κάνουμε και αυτό. Πάμε να ακούσουμε την επανεκτέλεση του 7 Seconds που σας αρέσει και μας αρέσει πολύ στον αέρα του Α88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Καλησπέρα και στη γωγό, Μάγδα, τέλεια, η Dua Lipa. Τα γράφει όλα με πολύ ενθουσιασμό και με μπόλικα αλφα. Το φωνάζει, της άρεσε και χαίρομαι πάρα πολύ. Την καλησπέρα μου όμως και στον Ανδρέα από Δράμα. Καλησπέρα λέει στην παρέα, πολύ ωραίο θέμα απόψε. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε το παιχνίδι με τα διλήμματα ζωής. Είσαι έτοιμη?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε θέλω πιο κοντά στο μικρόφωνο να σε ακούμε καλά και να ξέρεις ότι είναι ραδιοφωνική φωνή σου. Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Α, σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα ή να μην μετανιώνεις ποτέ για τίποτα?
1: Μη μετανιώνεις ποτέ για τίποτα.
0: Να δημοσιεύεις κάτι που δεν θεωρείς ακόμη τέλειο ή να το κρατήσεις στο σιρτάρι μέχρι να είσαι απολύτως ικανοποιημένη?
1: Να είσαι εσύ απολύτως ικανοποιημένη.
0: Όποιος βιάζεται σκοντάφτη ή η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς?
1: Όποιος βιάζεται σκοντάφτη.
0: Υπερισχύει μάλλον περισσότερο. Ναι, σε είδα λίγο διχάστηκες. Ναι. Κάλιο 5 και στο χέρι ή 10 και όπου βγει. Ασφάλεια ή ρίσκο?
1: Α, εγώ είμαι της ασφάλειας. Mm-hmm. Δεν αγαπώ καθόλου το ρίσκο.
0: Κι εγώ. Κάθε πράγμα στον καιρό του ή αν περιμένεις την κατάλληλη στιγμή δεν θα κάνεις ποτέ τίποτα?
1: Αν περιμένεις την κατάλληλη στιγμή δεν θα κάνεις ποτέ τίποτα.
0: Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα ή το αποτέλεσμα δεν δικαιολογεί ποτέ τον τρόπο?
1: Εννοείται το δεύτερο ξεκάθαρα. Mm-hmm.
0: Πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι ή να μην κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλο.
1: Να μην κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλο ξεκάθαρα. Mm-hmm.
0: Να μπορείς να αλλάξεις μία απόφαση του παρελθόντος ή να μπορείς να δεις μία μέρα από το μέλλον σου?
1: Να αλλάξεις μία απόφαση του παρελθόντος.
0: Όποιος ψάχνει βρίσκει ή όποιος ψάχνει πολύ στο τέλος χάνει αυτό που έχει?
1: Το δεύτερο.
0: Άμα σου πω ότι ήξερα τις απαντήσεις σου.
1: Ναι, γιατί γνωρίζομαι.
0: Και συνάδω πολύ και με τις δικές μου, ναι. Και τέλος, κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις ή πιστεύεις πως υπάρχει απλά μία σωστή πλευρά?
1: Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις.
0: Και θέλω να σου πω ότι ο Σάββας μου έμαθε ότι υπάρχει και τρίτη, η γύρω-γύρω. Εγώ δεν το ήξερα.
1: Σωστός.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστό.
0: Λοιπόν, περιμένουμε και τα μηνύματά σας, παιδιά. Δεν ξεχνάτε το όνομά σας οπωσδήποτε, καθώς συμμετέχουν όλα στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής μας για ένα χειροποίητο κόσμημα από το διαμαντάκι μου, το παιδί μου, το διαδικτυακό, το www.magdarte.gr. Ξέρετε τι χρειάζεται μια καλοκαιρινή βραδιά στην Καβάλα? Καλή παρέα, ωραία μουσική, ένα κοκτέιλ στο χέρι και θέα. Όλα αυτά τα βρίσκεις στο μετά τις 10, με το κάστρο της Καμάρες να απλώνονται μπροστά σου. Εκεί μπορείς να απολαύσεις και το signature cocktail τους, το After the End, γιατί μετά από κάθε τέλος πρέπει να υπάρχει μια νέα υπέροχη αρχή. Θα το βρείτε στη Βενιζέλου 22 στον 4ο όροφο, γιατί η Καβάλα από ψηλά και μετά τις 10 έχει άλλη χάρη. Τι λέει ζωή, πάμε μετά να πιούμε ένα ποτό?
1: Βεβαιότατα. Είναι υπέροχα. Το πιο ωραίο μπαλκόνι της Καβάλας.
0: Αναμφισβήτητα.

0: Λοιπόν, Ζωή, θέλω να συζητήσουμε μία άλλη παροιμία. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Εδώ θέλω να ακούσω την ποιήτρια. Σήμερα που όλοι έχουν άποψη και την εκφέρουν πολλές φορές αφιλτράριστα, όπως είπαμε. Μήπως έχουμε ξεχάσει να βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό μας πριν μιλήσουμε?
1: Εδώ μάλλον θα ακούσεις την φιλόλογο. Θα σου πω το αντίστοιχο αρχαίο γνωμικό. Είναι το λακωνίζιν, λέει, στη φιλοσοφήν. Ναι, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Και εγώ είμαι, η ποίηση είναι μια αφαιρετική διαδικασία. Ό,τι έχεις την κάθε λέξη σου, τη μετράς, γιατί αλλάζει το βάρος ολόκληρο του στίχου. Γενικά είμαι και της μικρής φόρμας και στον πεζό λόγο προτιμώ σαφώς τις μικρές φόρμες, τα διηγήματα και τα μικροδιηγήματα σε σχέση με τις μεγάλες φόρμες, τα μυθιστορήματα ή τις νουβέλες.
0: Άρα σου αρέσει με λίγα λόγια να λες πολλά?
1: Μ' αρέσει με λίγα λόγια να λέω πολλά πράγματα.
0: Ουσιαστικά.
1: Και νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο στους ρυθμούς της εποχής.
0: Όντως. Είναι έτσι με πιο συνοπτικές διαδικασίες που λέμε. Έχουμε εδώ κάτι αντίθετο σε παροιμία? Σου έρχεται κάτι?
1: Όχι.
0: Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
1: Νομίζω ότι ήταν αδιαφεσβήτητη η αξία της και δεν έχουμε αντίθετο.
0: Και δεν έχει αλλοιωθεί.
1: Α, έτσι, έτσι.
0: Και όντως ταιριάζει μέχρι και σήμερα, έτσι, σε πολλές περιπτώσεις.
1: Πραγματικά.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε Teddy Swims, Mr. Know It All. Να ξέρετε ότι σε πολύ λίγο σας φέρνω και τα ζώδια, φυσικά με χιουμοριστικό τρόπο, και ποια παροιμία αντιπροσωπεύει το κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Θα πούμε τα πρώτα 6 για αρχή και συνεχίζουμε μετά με τα υπόλοιπα.

0: ακόμα ρε τα μπιτς και τα μιτς.
1: Πέντε.
2: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Λοιπόν, αφού ακούσαμε και το Thunder, νομίζω πως ήρθε η ώρα να δούμε σιγά σιγά και τα ζώδια. Φυσικά, Ζωή, ό,τι θέλεις να σχολιάσεις, αν θέλεις, έτσι.
1: Δεν είμαι πολύ σχετική με αυτά.
0: Δεν είσαι φαν. Τι ζώδιο είσαι,
1: Λιοντάρι.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα 6 πρώτα. Κριός, όποιος τολμά νικά. Δεν περιμένει να έρθει κατάλληλη στιγμή, τη δημιουργεί. Αν σκοντάψει, σηκώνεται και συνεχίζει σαν να μην έγινε τίποτα. Ταύρος, κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Το σίγουρο έχει την αξία του, γιατί να κυνηγάς το άγνωστο όταν έχεις ήδη κάτι καλό μπροστά σου. Δίδυμος, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Η συγκεκριμένη παροιμία μάλλον τον αδικεί. Για το δίδυμο, τα πολλά λόγια είναι απλώς το ζέσταμα. Καρκίνος, το σπίτι είναι εκεί που είναι η καρδιά. Μπορεί να φύγει μακριά, αλλά μέσα του κουβαλά πάντα τους ανθρώπους και τις αναμνήσεις του. Το παρελθόν δεν είναι εύκολο να το αφήσει πίσω. Λέων, αν δεν πενέψει το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Και αν δεν πενέψει και λίγο τον εαυτό σου, ποιος θα το κάνει. Ο Λέων πάντως δεν θα

0: τα λιοντάρια αγαπάνε πάρα πολύ, mm-hmm. άρα και τους δικούς τους τους ανθρώπους τους αγαπάν πολύ, mm-hmm. και τους υπερασπίζονται με κάθε κόστος. Είναι δηλαδή ένα Μάλιστα. χαρακτηριστικό που λένε ότι το ζώδιο το έχει. Mm-hmm.
1: Παρθένος, κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Θέλει όλα να γίνονται σωστά, στην ώρα τους και ιδανικά, σύμφωνα με ένα μικρό νοητό πρόγραμμα. Το «Έλα μωρέ, βλέπουμε» δεν είναι ακριβώς η αγαπημένη του φιλοσοφία. Αυτά, τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα περάσουμε να ακούσουμε την Taylor Swift, The Fate of Ophelia, και ερχόμαστε εδώ με τα μηνύματά σας και περιμένω και τα δικά σας για εσάς που δεν στείλατε ακόμη την καλησπέρα σας, είτε μέσω Instagram στο alpharadio886, είτε φυσικά μέσω της πλατφόρμας που μας ακούτε διαδικτυακά. Δεν ξεχνάτε να γράφετε όνομα, καθώς συμμετέχετε αυτομάτως στην κλήρωσή μας για ένα χειροποίητο κόσμημά μου από το www.magdarte.gr.
2: Αλφα 88,6.
3: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift. Alone in my tower, you were just
2: toning your powers. Now I can see it all. Αλφα 88,6.
4: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Και επειδή όταν έχεις καλή παρέα, λένε, ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα ζωή. Γιατί
1: εμείς, έτσι είναι, νομίζω.
0: Εμείς εδώ κάνουμε κουσκούς κανονικό, έτσι.
1: Κανονικότατα.
0: Λοιπόν, 10 λεπτάκια πριν από το τέλος εκπομπής, πάμε να δούμε τα 6 επόμενα ζώδια. Και αμέσως μετά θα σου θέσω το επόμενο ερώτημα. Ζυγός, κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Θα ακούσει και τις δύο πλευρές, θα τις ζυγίσει και μετά θα ζητήσει λίγο χρόνο ακόμα για να αποφασίσει. Η ισορροπία είναι αιρετή, η απόφαση είναι άλλη ιστορία. Εμάς τους ζυγούς μας έχουν παρεξηγημένους ότι είμαστε πολύ αναποφάσιστοι. Εγώ πάλι δεν νιώθω αναποφάσιστη πλέον. Μπορεί μικρότερη να ήμουν πιο. Αλλά θεωρώ ότι είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα και τα θέλω μου πλέον. Οπότε παίρνω αποφάσεις σχετικά εύκολα.
1: Και αποφάσεις θα έλεγα όχι πάντοτε εύκολες.
0: Mm-hmm. Ναι. Σκορπιός, όποιος κάβει το λάκκο του, αλλού πέφτει. Βάζουμε εδώ το κόμμα, πέφτει ο ίδιος μέσα. Δεν ξεχνά εύκολα και καταλαβαίνει γρήγορα τι κρύβεται πίσω από τα λόγια. Γι' αυτό καλύτερα να μην ανοίγεις μαζί του λάκκους. Τοξότης. Όποιος δεν ρισκάρει δεν κερδίζει. Η ζωή είναι για να τη ζεις, όχι για να την κοιτάς από την ασφάλεια του καναπέ. Αν υπάρχει καινούριος δρόμος, θέλει να τον εξερευνήσει. Εγώκερος. Αγαθά κόπης κτώνται. Δεν περιμένει να του χαριστεί τίποτα. Αν υπάρχει στόχος, θα δουλέψει μέχρι να τον πετύχει και πιθανότατα θα έχει ήδη οργανώσει και τον επόμενο. Υδροχός. Ο λύκος κι αν γέρασε, μυαλό δεν άλλαξε. Δεν του αρέσει, λοιπόν, ιδιαίτερα να ακολουθεί παλιές

0: συνταγές, μόνο και μόνο επειδή έτσι γίνεται. Αν υπάρχει άλλος τρόπος, θέλει να τον δοκιμάσει. Ιχθύες, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ακόμη και όταν όλα δείχνουν δύσκολα, θα βρει ένα λόγο να πιστεύει στο καλύτερο. Μερικές φορές ζει περισσότερο με το όνειρο παρά με την πραγματικότητα. Και αυτό μπορεί να είναι και δύναμη και παγίδα. Αυτά με τα ζώδια. Εγώ τώρα θα ήθελα να δούμε την παροιμία. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Ζούμε σε μια εποχή που θέλουμε όλα να γίνουν τώρα. Έχουμε χάσει την υπομονή μας να περιμένουμε κάτι να οριμάσει μήπως?
1: Ναι, είπαμε ότι η εποχή είναι εποχή γρήγορων ρυθμών, mm-hmm. γρήγορης εναλλαγής εικόνων mm-hmm. και βέβαια είναι και θέμα προσωπικότητας. Υπάρχουν άνθρωποι που από τη φύση τους είναι ανυπόμονοι.
0: Ναι. Είσαι ανυπόμονη ζωή?
1: Θα έλεγα ότι είμαι πολύ επίμονη mm-hmm. και μπορώ να κάνω υπομονή για αυτό που πραγματικά θέλω.
0: Πολύ καλό. Εγώ πάλι είμαι βάση της περίστασης. Μερικές φορές είμαι ανυπόμονη και μερικές φορές έχω υπομονή που δεν το ήξερα ότι την έχω.
1: Κοίταξε, συνήθως η ζωή σου αποκαλύπτει πλευρές του χαρακτήρα σου mm-hmm. που δεν τις γνώριζες.
0: Ναι. Ίσως δεν έχεις την επιλογή να μην έχεις υπομονή.
1: Ακριβώς.
0: Κάποιες φορές. Αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία λοιπόν. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Πάμε να δούμε μηνύματα όπως σας είπα και πριν. Η Αθηνά μας γράφει: καλησπέρα. Θεωρώ πως οι παροιμίες είναι διαχρονικές και προσαρμόζονται ανάλογα την περίσταση. Θα συμφωνήσουμε, πιστεύω, με αυτά που συζητάμε τουλάχιστον εδώ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Η Σταυρούλα μας γράφει: ωραία εκπομπή. Μια παροιμία που σίγουρα ισχύει και σήμερα είναι: όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Και ας δημοσιεύουμε αυτά που θέλουμε, το τονίζει, στα social.
1: Έτσι είναι. Mm-hmm.
0: Ωραία, οδεύουμε προς το τέλος εκπομπής. Δεν ξέρω, ειλικρινά, βέβαια, αργήσαμε και λίγο σήμερα, αλλά πέρασε η ώρα πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Θα προλάβουμε να θέσουμε και τα επόμενα εδώ τις παροιμίες μας, τα ερωτήματά μας στη ζωή. Maroon 5, One More Night, έρχεται αμέσως τώρα και επιστρέφουμε με τα δικά μας.
2: Μόνο επιτυχίες!
3: Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Ζωή, θα σε κρατήσω λίγα λεπτά παραπάνω, καθότι αργήσαμε, οπότε δεν γίνεται να μην συζητήσουμε αυτά που έχω ετοιμάσει. Με όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Πόσο μας διαμορφώνουν τελικά οι άνθρωποι που συναντάμε?
1: Εδώ υπάρχει μία αντίθετη παροιμία. Σκέφτομαι, λέει, το μήλο θα πέσει κάτω από τη μηλιά.
0: Ναι.
1: Λέει δηλαδή ότι η διενική μας πρίκα είναι πολύ μεγάλη. Εγώ νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση εδώ. Ισχύουν και οι δύο παροιμίες κατά περίπτωση.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και άλλη που λέει από αγκάθι βγαίνει
1: γέννη ρόδο. Σωστά. Και από ρόδο αγκάθι. Ναι, και αυτό, βεβαίως. Ναι.
0: Άρα η μία κάπως ανακυρώνει την άλλη.
1: Ναι, είναι τα αντίθετα που λέγαμε πριν και είναι κατά περίπτωση βλέπουμε γύρω μας να υπάρχει και το ένα, να υπάρχει και το άλλο.
0: Βεβαίως. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, μήπως δίνουμε υπερβολική σημασία στην πρώτη εντύπωση?
1: Ναι, και κακά τα ψέματα όμως η αρχή σε προειδάζει. Σου δημιουργεί μια ψυχική ατμόσφαιρα. Σίγουρα τα πράγματα με επιμονή, δουλειά, μπουρμπουρ.

0: που ανατρέπονται. Σίγουρα όμως η αρχή είναι ο ιονός, ας πούμε, το πώς θα πάει τα
1: πράγματα. Έχει τύχει όμως εγώ, ας πούμε, να μην έχω καλή εντύπωση για ένα άτομο και μετά να το αγαπήσω. Δεν σου έχει τύχει ποτέ αυτό?
0: Ναι, αυτό είναι άλλο πάλι. Κατά κόρον μου έχει τύχει και μου έχει συμβεί να αφορά και εμένα η κρίση. Mm-hmm. Δηλαδή ο καλύτερος μου φίλος και συμφοιτητής μου, όταν λέει με γνώρισε, είπε πρέπει να είναι πολύ δύσκολο άτομο, πολύ δύστροπο. Είμαστε, ας πούμε, ας μην πούμε τώρα χρόνια, πόσο χρόνια φίλοι.
1: Μάλιστα.
0: Συμβαίνει.
1: Έτσι. Και τέλος θα σε ερωτήσω για το καλό το παλικάρι που ξέρει και άλλο μονοπάτι. Έχουμε μάθει να ακολουθούμε έτοιμες διαδρομές ή έχουμε την ελευθερία τελικά να βρούμε το δικό μας μονοπάτι?
0: Αρκεί να μην είναι ένα μονοπάτι που είναι λίγο παράτυπο, λίγο παρανομό, λίγο πισόπλατο.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι ωραίο να εφευρίσκεις τρόπους να ανταπεξέρχεσαι.
1: Εννοείς να μην πατάς επιπτωμάτων,
0: ναι,
1: στο μονοπάτι σου.
0: Και αρκεί να έχεις πολύ ψηλά πάντοτε τις αρχές σου.
1: Εγώ πάλι θα έλεγα ότι θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως εξής. Ας πούμε, τύπου υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Δηλαδή, το καλό το παλικάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι. Στην περίπτωση που δεν μου κάτσει αυτό το μονοπάτι, εγώ ξέρω και κάποιο άλλο.
0: Κοίταξε, αυτό με τις πορτοκαλιές. Το ψηφίζω. Γενικά δεν νομίζω ότι πρέπει να χτυπάς πόρτες με επιμονή όταν από την αρχή δεν σου ανοίγονται διάπλατα στις σχέσεις.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Όχι με το ζόρι.
0: Σαφώς, ναι.
1: Γιατί εκεί τίθεται αξιοπρέπεια, δεν το λέω με εγωισμό, καθόλου εγωισμό.
0: Όχι, είναι θέμα αξιοπρέπειας και είναι και θέμα του να τηρούνται οι ισορροπίες. Κανένας όταν του δίνεις παραπάνω σημασία από ό,τι πρέπει, δεν θα σε αντιμετωπίσει ισότιμα και με σεβασμό.
1: Ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα. Ερχόμαστε σε λίγο με το κλείσιμο της εκπομπής και τον τυχερό ή τυχερή της κλήρωσής μας. Magnetic και Bowser έρχεται αμέσως τώρα.

0: φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Εγώ καταρχήν θέλω να ανακοινώσω πρώτα τον νικητή της κληρωσής μας, όπου είναι ο Ηλίας. Έχεις κερδίσει ένα κόσμημα Μαγντάρτε και έρχεσαι Βενιζέλο 79 στο γυάλινο κτίριο της Alpha Media Group την επόμενη Κυριακή 7 με 10 να παραλάβεις το δωράκι σου. Ζωή, αν έπρεπε να διαλέξεις μια παροιμία για τη σημερινή εποχή, ποια θα ήταν?
1: Ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε.
0: Νομίζω είναι η απόλυτη που ταιριάζει τέλεια. Πέρασε όμορφα.
1: Πολύ.
0: Και εγώ.
1: Πάντα
0: και...
1: περνάω όμορφα όταν συζητάμε μαζί.
0: Χαίρομαι.
1: Ο νέαρη σε παρέα.
0: Αυτό είναι αμφίδρομο. Και φυσικά να σε ευχαριστήσω που δέχτηκες την πρόσκλησή μου.
1: Εγώ
0: να ξέρεις ότι είναι ανοιχτή η πρόσκλησή μου για όποτε θέλεις.
1: Να σε καλά.
0: Και νιώσεις την ανάγκη να ξανάρθεις. Θα σε περιμένω. Σε ευχαριστώ για όλα και όντως ήταν μια ενδιαφέρουσα εκπομπή. Ελπίζω να επαναλάβουμε χωρίς τα ευτράπελα της αρχής.
1: Όχι. Αυτή τη φορά νομίζω θα είμαστε πιο τυχερές.
0: Έτσι. Από εδώ φτάσαμε.
1: Ορίστε. Καληνύχτα σε όσους μας άκουσαν, λοιπόν. Καλό βράδυ.
0: Καληνύχτα από τη ζωή. Να σας καληνυχτήσω και εγώ με τη σειρά μου, γιατί κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος σημερινής μας διαδρομής. Μάγδα Κουντουρουπάκη στο μικρόφωνο από τις 7 μέχρι και τις 10 ήμασταν παρεούλα. Θα τα ξαναπούμε φυσικά την επόμενη Κυριακή στις 7 η ώρα πάλι εδώ, πιστή στο ραντεβού μας. Απόψε μιλήσαμε για παροιμίες, τη Σοφία που κουβαλούν κάποιες. Τις κάναμε και ένα μικρό update στη σημερινή εποχή. Σας εύχομαι μία όμορφη νέα εβδομάδα, να προσέχετε τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε και να θυμάστε. Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος. Και αν δεν υπάρχει τρόπος, φτιάξε έναν. Καλώς

0: Α. 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
5: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Λένα Παπαλιγούρα,
4: Μελέτης Ηλίας,
5: Μιχάλης Οικονόμου,
4: Θανάσης Δόβρης,
5: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
4: Γιώργος Νούσης,
5: Βαγγέλης Αλευρής,
4: Ιώβη Φραγκάτου.
5: Αντιγόνη. Η ελεγία μιας εξέγερσης.
6: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
4: Προπόληση more.com.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1.
1: Νούμερο 1.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ακόμα ρε τα μπεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ηρεμή.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.

που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,5.

0: you. Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αθήνα. Ήταν το Αλφα Round and Round και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

της. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Α 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.